Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές τουρκικές γεύσεις του δρόμου και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Τι κυριότερες ειδήσεις τίτλους. Ο επικεφαλής της Μιτ Καλνς συναντήθηκε με Λίβιους αξιωματούχους στην Άγκαρα. Ο επικεφαλής της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών Ιμπραήμ Καλνς συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Στην Τουρκία βρίσκεται ο Σαλάχ. Πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή του Αιγύπτιου ποδοσφαιριστή από την Τραμπζονσπορ, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Premier League. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Σεϊμπάνι, έρχεται στην Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάτ Χασάν Αλ-Σεϊμπάνι, θα πραγματοποιήσει αύριο επίσκεψη εργασίας στην Τουρκία. Κατά τις συνομιλίες θα εξεταστούν κρίσιμα ζητήματα από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέχρι τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές ασφαλείας, ο Καλάν συναντήθηκε στην Άγκαρα με τους Αμπντουσελάμ Ζουμπί και Ιμπραήμ Ντιμπέμπα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Λιβύη και στην περιοχή, τα βήματα που θα γίνουν για την συνέχιση της συνεργασίας Λιβύης-Τουρκία, καθώς και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διατήρησή της σταθερότητας στη Λιβύη. Οι Ζουμπί και Ντιμπέμπα εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τον αποτελεσματικό και επικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στη Λιβύη. Ο Καλάν υπογράμμισε ότι η ισχυρή στήριξη της Τουρκία με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Λιβύη θα συνεχιστεί. Ο επικεφαλής της ΜΙΤ τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την ενότητα της χώρας και τη διαδικασία ενοποίησης των διοικήσεων στα ανατολικά και στα δυτικά της Λιβύης υπό μια ενιαία στέγη. Εξεταστήκαν περαιτέρω βήματα που μπορούν να γίνουν στη Λιβύη. Ο Καλάν συναντήθηκε επίσης στην Άγκαρα με τον Λίβιο Υπουργό Εξωτερικών Ιμάντ Αλ-Τραμπλουσί. Στη συνάντηση εξετάστηκαν πρόσθετα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη. Ο Τραμπλουσί εξέφρασε την ικανοποίησή του για την στήριξη που παρέχει η Τουρκία στην κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Από την πλευρά του, ο Καλάν σημείωσε ότι η στήριξη για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της Λιβύης θα συνεχιστεί και ότι η Τουρκία θα παραμείνει σε στενή συνεργασία στη Λιβύη και τη Βόρεια Αφρική σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης και μετανάστευσης. Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής Μοχάμεντ Σαλάχ είπε στους οπαδούς της Τραμπζονσπορ ότι θα τους δει πολύ σύντομα, ενώ η τουρκική ομάδα επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τραμπζονσπορ δημοσίευσε ένα βίντεο στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει τον 34χρονο επιθετικό σε αεροπλάνο φορώντας τη φανέλα της ομάδας με τον αριθμό 61. Ο αριθμός 61 είναι η χαρακτηριστική πινακίδα του νομού της Τραμπζον που χρησιμοποιείται ευρέως ως σύμβολο της πόλης και της ομάδας. Τραμπζον, είστε έτοιμοι, σας ακούω, τα λέμε πολύ σύντομα. Παντού είναι Τραμπζον για εμάς, είπε ο Σαλάχ. Παντού είναι Τραμπζον για μας είναι ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα των οπαδών της Τραμπζονσπορ που αντικατοπτρίζει τη στενή σύνδεση ανάμεσα στον σύλλογο της Μαύρης Θάλασσας, την πόλη και τους φιλάθλους του σε όλη την Τουρκία.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Όσα λέγανε μέταν να συναντήσει το πρόεδρο της Τραμπζονσπορ του Ρουλδοάν στην Ιστάνμπουλ πριν ταξιδέψει στην Τραμπζον αργότερα την Τετάρτη. Η ομάδα δεν έχει ακόμα δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τυχόν συμβόλαιο σε μεταβολομένες της διάρκειας ή των οικονομικών όρων. Ο Σαλάχ αποχώρησε από τη Λιβέρπουλ στο τέλος της σεζόν 2025-26 μετά από 9 χρόνια στην Αγγλική Premier League. Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής σημείωσε 257 γκολ και έδωσε 120 ασίστ σε 442 εμφανίσεις με τη Λίβερπουλ, καθιστώντας το τρίτο σκόρερ του συλλόγου και όλες τις διοργανώσεις πίσω από τους Ιαν Ρας και Ρότζερ Χαντ. Επίσης, αποχώρησε ως ο κάτοχος του ρεκόρ γκολ και του ρεκόρ ασίστ της Λίβερπουλ στην Premier League. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τις συνομιλίες μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών Ακάν Φιδάν και του Σύρου ομολόγου του Ασάτ Χασάν Αλσεμπάνι, θα πραγματοποιηθεί συνολική αξιολόγηση των πολυδιάστατων προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη με την υποστήριξη της Τουρκία για την εγκαθίστρηση μόνιμης σταθερότητας και ασφάλειας στη Συρία. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη συνάντηση θα υπογραμμιστεί η πρόοδος που έχει σημειώσει η Συρία στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ θα εκφραστεί η αποφασιστικότητα της Τουρκία να προωθήσει ακόμη περισσότερο τον συντονισμό με τη Συρία στον τομέα αυτό. Επιπλέον, μεταξύ των σημαντικών θεμάτων της ημερήσιας διατάξης θα βρίσκεται και το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας ενσωμάτωσης της Βόρειο-Ανατολικής Συρίας στην κεντρική κυβέρνηση. Περιφερειακές εξελίξεις. Στο περιφερειακό σκέλος των συνομιλιών, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πολιτικές του Ισραήλ. Θα τονιστεί ότι οι ενέργειες του Ισραήλ που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της Συρίας είναι απαράδεκτες, ενώ θα επισημανθεί η σημασία που έχει για την περιφερειακή ασφάλεια ο άμεσος τερματισμός των επιθέσεων στη Γάζα και η λήξη της Ισραηλινής κατοχής στον Λίβανο. Αναμένεται επίσης ο Υπουργός Φιδάν να ενημερώσει τον ομόλογο του για τη στήριξη της Τουρκία στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην επαναλειτουργία της ναυσιπηδοείας στα στενά του Ορμούς και στην εγκαθίστρηση μόνιμης ειρήνης στην περιοχή. Σε δήλωσή της στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, η Ζαχάροβα αξιολόγησε την επίθεση σε παραλία στην περιοχή Κρανοστάρ. Στην καρδιά της Ευρώπης δρά μια τρομοκρατική συμμορία που έχει καταλάβει την εξουσία της στην Ουκρανία. Οι χώρες του ΝΑΤΟ χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Πρόσφατα, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση διακήρυξαν πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην τρομοκρατία. Τώρα όμως, ήδη έχουν γίνει μέρος της διεθνούς τρομοκρατίας. Αναφέρθηκε ότι ο Ουκρανικός στρατός πραγματοποίησε χθες επίθεση με μία παντρωμένο σκάφος στην περιοχή Κρανοστάρ και ότι από την επίθεση στην παραλία του χωριού Αρχίπου

Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι που εκτοπίστηκαν λόγω του πολέμου στο Λίβανο άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους μετά από ύφεση της βίας στο πλαίσιο της σύγκρουσης Ισραήλ-Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο ΙΕ. Η ανακοίνωση αργά την Τρίτη έγινε καθώς ο Λίβανος και το Ισραήλ άρχισαν έναν νέο γύρο συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Ρώμη με στόχο το τερματισμό των εχθροπραξιών, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διαρκέσουν έως την Πέμπτη. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, το ΙΕ, ανέφερε ότι 821.077 άνθρωποι είχαν αρχίσει την επιστροφή στις περιοχές καταγωγής τους έως τις 30 Ιουλίου. Αλλά πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 360.000 παραμένουν εκτοπισμένοι, περίπου 26.000 από αυτούς σε κυβερνητικά καταφύγια. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από την Figgins and All.

Σήμερα το μενού έχει μια σπεσιαλιτέ από ρύζι, το οποίο κάποτε το έβρισκες μόνο στο τραπέζι του παλατιού. Χρειάστηκε αρκετός καιρός για να γίνει το αγαπημένο street food που είναι σήμερα. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά της Τουρκία. Το σημερινό φαγητό είναι πιλάφι με κοτόπουλο και ρεβίθια.

Μπορεί κάποιοι να αναρωτιούνται πώς μπορεί ένα ρύζι να γίνει street food. Η συμβουλή μας είναι να κρίνετε αφού δοκιμάσετε αυτή την νοστιμιά. Φανταστείτε το εξής. Είχατε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, εκεί που περπατάτε κουρασμένοι για να γυρίσετε σπίτι, εμφανίζεται μπροστά σας ένας πλανόδιος πολιτής με το τρίκυκλό του. Θυμίζει τις καντίνες με hot dog που βλέπουμε στις ταινίες του Hollywood, αλλά σε πιο μικρό. Στη βιτρίνα βλέπεις ένα βουναλάκι με κατάλευκο ρύζι και ανάμεσα ρεβίθια. Και στην κορυφή του υπέροχη ψύχα κοτόπουλου. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την νοστιμιά που βρίσκεις μπροστά σου στο δρόμο και μάλιστα όταν πεινάς? Το πιστεύετε ότι οι πλανόδιοι πολιτές Πηλαφιού πουλούσαν street food ακόμα και επί Οθωμανικού?

κοινωνικής εποχής και αυτό συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Η φαν του πιλαφιού με κοτόπουλο και ρεβίθια είναι αμέτρητη. Αυτό ουσιαστικά δείχνει και τη σημασία του ρυζιού στην τουρκική κουλτούρα φαγητού. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι στα τουρκικά λέμε πιρίντς το ρύζι, δηλαδή το υλικό, και πιλάφ, δηλαδή πιλάφι, το φαγητό με το οποίο το φτιάχνουμε. Η ρίζα και των δύο λέξεων προέρχεται από τα περσικά. Το πιλάβ είναι δάνειο της περσικής λέξης πιλάβ, παλάβ ή πουλάβ. Και αυτή με τη σειρά της προέρχεται από τη λέξη πουλακά στα σανσκριτικά που σημαίνει δοχείο ρυζιού. Η δε λέξη πιρίντς που είναι όπως είπαμε το ρύζι στα τουρκικά είναι δανεισμένη από την περσική μπριντς ή μπριρίντς. Αυτή η λέξη έχει μετατραπεί από την ονομασία ουρίζα ή ουρίντσα, που δεν έχει γραπτό δείγμα, αλλά σημαίνει το ίδιο στα παλιά περσικά. Και τώρα να πούμε δύο λόγια για το πώς αυτά τα εδάφη γνώρισαν το ρύζι. Το ρύζι και το σιτάρι θεωρούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια ως τα σημαντικότερα είδη σιτηρών. Θα λέγαμε ωστόσο πως η χώρα μας γνώρισε το ρύζι σχετικά πιο αργά από τα υπόλοιπα είδη σιτηρών. Στην τουρκική κουζίνα του Οθωμανικού Παλατιού άρχισαν να τρώνε ρύζι μετά τον 15ο αιώνα και είχε γίνει ένα φαγόσιμο που υποδήλωνε την κοινωνική θέση. Το πιλάφι με ρύζι το έβρισκες μόνο στα πλούσια τραπέζια του παλατιού και το σερβίριζαν ως κύριο πιάτο. Επειδή ήταν ακριβό και το έβρισκες δύσκολα, μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα υπήρχε μόνο στα τραπέζια της ελίτ. Ο απλός λαός μπορούσε να γευτεί αυτή την οστιμιά μόνο στα τραπέζια που έκαναν ενίοτε οι σουλτάνικοι άρχοντες. Πώς λοιπόν τότε το πιλάφι από εκεί που ήταν ένα φαγητό του παλατιού κατέληξε να είναι φαγητό στο χέρι? Μέχρι τα 1850, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν συνήθιζαν να τρώνε από έξω. Τα εστιατόρια άρχισαν να λειτουργούν από εκείνα τα χρόνια και έπειτα. Μέχρι τότε λοιπόν έτρωγαν έξω μόνο αν ήταν υποχρεωμένοι και αυτό αφορούσε κυρίως τους μαγαζάτορες, τους φοιτητές ή τους εμπόρους. Αλλά στα τέλη του 19ου αιώνα άλλαξε η νοοτροπία και το φαγητό στο δρόμο μετατράπηκε σε ψυχαγωγική δραστηριότητα. Βέβαια οι πιλαυτσίδες εκείνης της εποχής ήταν λίγο διαφορετικοί. Είχαν ένα τραπεζάκι, από πάνω έναν δίσκο και μέσα έβαζαν τον τέντζερι. Έφτιαχναν το πιλάφι με ζουμί από την κεφαλή του ζώου και στόλιζαν τον δίσκο τους με τις κεφαλές. Χτυπούσαν ρυθμικά με την κουτάλα την άκρη του τέντζερι για να προσελκύσουν πελάτες. Το πρωί πουλούσαν κουσκούς στους χαμάλιδες. Το πιλάφι με ρεβίθια εκείνα τα χρόνια το έλεγαν πιλάφι της Ανατολίας.

Υποθέτω πως έχετε πεινάσει αρκετά, έτσι δεν είναι? Τώρα ήρθε η ώρα να πούμε την παραγγελία μας στον πλανόδιο πολιτή. Ο πιλαυτζής βάζει στο πιάτο μια κουτάλα ρύζι ψημένο με ζωμό κότας και βούτυρο και μετά προσθέτει το βρασμένο ρεβίθι. Πολλές φορές το ρεβίθι μπορεί να είναι και μέσα στο πιλάφι. Η μυρωδιά είναι απερίγραπτη. Και τέλος βάζει από πάνω ψύχα κοτόπουλου. Αυτό το street food είναι θρεπτικότατο και χορταστικό και το πιο σημαντικό είναι σαν να τρως κάτι σπιτικό. Συνοδεύστε το με κρύο αεράνι και καλή σας όρεξη. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Το κινητό που κρατάτε στα χέρια σας, το ηλεκτρικό όχημα που οδηγείτε ή ανεμογεννήτριες που περιστρέφονται. Το κοινό

Το σημείο, οι σπάνιες γαίες. Η Τουρκία βρίσκεται στην παγκόσμια ελίτ σε αυτόν τον τομέα, αλλά πόσο μεγάλες είναι οι δυνατότητες που διαθέτει. Οι σπάνιες ανάγκες της υψηλής τεχνολογίας. Ας ξεκινήσουμε. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις σπάνιες γαίες, οι οποίες έχουν γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς, από τα κινητά τηλέφωνα και τα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τις ανεμογεννήτριες και την αμυντική βιομηχανία, συγκαταλέγονται στις βασικές ανάγκες της σημερινής τεχνολογίας. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ισχυρούς μαγνήτες, μπαταρίες ή ηλεκτρονικά συστήματα, προσελκύουν όλο και περισσότερο την παγκόσμια προσοχή, ιδίως με την πράσινη ενεργειακή μετάβαση και την ψηφιοποίηση. Αυτή η κατάσταση φέρνει στο προσκήνιο και τις δυνατότητες της Τουρκία. Μάλιστα, η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ότι ως χώρα θα μπούμε στις 5 κορυφές του κόσμου όσον αφορά τις σπάνιες γαίες, αποτυπώνει τους στόχους που έχουν τεθεί για αυτόν τον τομέα. Η πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλίων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Τζεράχ Πασά Ιστάμπουλ, καθηγήτρια Ιλγκίν Κουρσούν, μίλησε στο TRT Haber για τις δυνατότητες της Τουρκία στις σπάνιες γαίες. Ο όρος σπάνιες δεν είναι αυτό που νομίζετε. Ο όρος σπάνιες στην ονομασία των σπάνιων γαίων συχνά παρερμηνεύεται. Η καθηγήτρια Ιλγκίν Κουρσούν επισημαίνει ότι ο όρος αυτός δεν σχετίζεται με την αυθονία αυτών των στοιχείων στη φύση. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι σπάνιες

κρίσιμος ρόλος στην παραγωγή υψηλής τεχνολογίας. Το γεγονός ότι οι σπάνιες γαίες μοιάζουν πολύ μεταξύ τους από χημική άποψη φέρνει μαζί του ορισμένες προκλήσεις. Η καθηγήτρια Κουρσούν αναφέρει. Ωστόσο, η τεχνική δυσκολία διαχωρισμού του ενός στοιχείου από το άλλο εξαιτίας των παρόμοιων χημικών ιδιωτήτων που παρουσιάζουν σπάνιες γαίες είναι γνωστό ότι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις σήμερα όσον αφορά την επεξεργασία τους. Οι σπάνιες γαίες θεωρούνται αναντικατάστατες ιδίως σε προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Η καθηγήτρια Κουρσούν εξηγεί γιατί αυτά τα στοιχεία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας πρώτες ύλες. Οι σπάνιες γαίες και ιδιαίτερα οι λανθανίδες όπως το νεοδύμιο, το πρασεοδύμιο, το δυσπρόσιο, το τέρβιο καθώς και το ήτριο και το σκάνδιο έχουν χαρακτηριστεί ως κρίσιμες στρατηγικές πρώτες ύλες λόγω του ότι δεν έχουν υποκατάστατα και του ραγδαία αυξανόμενου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τεχνολογίες που εστιάζουν στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την παραγωγή τεχνολογικών τελικών προϊόντων υψηλής απόδοσης. Ως εκ τούτου θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες πρώτες ύλες για τις σημερινές βιομηχανίες. Οι σπάνιες γαίες έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται εντατικά σε ηλεκτρομηχανικά συστήματα όπως στην αμυντική βιομηχανία, στα ηλεκτρικά οχήματα και στην αιωλική ενέργεια. Οι περιοχές που ξεχωρίζουν στην Τουρκία. Παγκοσμίως, τα αποθέματα σπανίων γαιών βρίσκονται κυρίως στην Κίνα, το Βιετνάμ, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Αυστραλία και τη Ρωσία. Η Κίνα, η οποία κατέχει το 35% των παγκοσμίων αποθεμάτων, τα οποία αναρχόνται σε περίπου 120 εκατομμύρια τόνους, κατέχει επίσης την πρώτη θέση στην παραγωγή και τις εξαγωγές. Περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών την κατέχει η Κίνα. Οι πρώτες έρευνες για σπάνιες γαίες στην Τουρκία ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Αναζήτησης Μεταλλευμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου εντοπίστηκε αξιοσημείωτη συγκέντρωση ορυκτών υλών σε διάφορες περιοχές. Ποιες περιοχές στη Τουρκία διαθέτουν τα περισσότερα κοιτάσματα σπάνιων γαίων? Μια από τις σημαντικότερες γνωστές περιοχές σπάνιων γαίων στην Τουρκία είναι η περιοχή Kızılcahören του Eskişehir. Η καθηγήτρια Κουρσούν, επισημένοντας τη δομή αυτού του κοιτάσματος, εξηγεί. Το κοίτασμα ορυκτών με το μεγαλύτερο απόθεμα σπάνιων γαιών στην Τουρκία είναι η περιοχή Kızılcahören του Eskişehir, όπου στο μετάλλευμα συνυπάρχουν τα ορυκτά Basnazitis, Thoritis και Varitis. Στην περιοχή Kızılcahören υπάρχουν οξύδια σπάνιων γαιών όπως το Δημήτριο, το Λανθάνιο και το Νεοδύμιο. Ενώ οι εργασίες παραγωγής σε κλίμα καπηλωτικής μονάδας συνεχίζονται στην περιοχή, ο στόχος σε πρώτο στάδιο είναι η παραγωγή των στοιχείων Λανθάνιο, Δημήτριο, Πρασεοδύμιο και Νεοδύμιο. Η καθηγήτρια Κουρσούν ολοκληρώνει τα λόγια της επισημένοντας τις δυνατότητες και σε άλλες περιοχές. Ένα από τα σημαντικότερα κοιτάσματα σπάνιων γαιών με μεγάλες προοπτικές στη χώρα μας βρίσκεται στην περιοχή Τσανακλή της Σπάρτα. Η συγκέντρωση σπάνιων γαιών στην περιοχή Κουλουντζάκ της Μαλάτια περιλαμβάνει τα στοιχεία Λανθάνιο, Δημήτριο, Πρασεοδύμιο, Νεοδύμιο, Ήτριο καθώς και το Θόριο. Όπως φαίνεται, η Τουρκία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά τις σπάνιες γαίες και ετοιμάζεται να πάρει τη θέση της στην παγκόσμια ελίτ αυτού του τομέα. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές τουρκικές γεύσεις του δρόμου και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Τι κυριότερες ειδήσεις τίτλους. Ο επικεφαλής της Μιτ Καλίν συναντήθηκε με Λίβιους αξιωματούχους στην Άγκαρα. Ο επικεφαλής της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Στην Τουρκία βρίσκεται ο Σαλάχ. Πραγματοποιήθηκε η μεταγραφή του Αιγύπτιου ποδοσφαιριστή από την Τραμπζονσπορ, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Premier League. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Σεϊμπάνι, έρχεται στην Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάτ Χασάν Αλ-Σεϊμπάνι, θα πραγματοποιήσει αύριο επίσκεψη εργασίας στην Τουρκία. Κατά τις συνομιλίες θα εξεταστούν κρίσιμα ζητήματα από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέχρι τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές ασφαλείας, ο Καλάν συναντήθηκε στην Άγκαρα με τους Αμπντουσελάμ Ζουμπί και Ιμπραήμ Ντιμπέμπα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Λιβύη και στην περιοχή, τα βήματα που θα γίνουν για την συνέχιση της συνεργασίας Λιβύης-Τουρκία, καθώς και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διατήρηση της σταθερότητας στη Λιβύη. Οι Ζουμπί και Ντιμπέμπα εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τον αποτελεσματικό και επικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στη Λιβύη. Ο Καλίν υπογράμμισε ότι η ισχυρή στήριξη της Τουρκία με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Λιβύη θα συνεχιστεί. Ο επικεφαλής της ΜΙΤ τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την ενότητα της χώρας και τη διαδικασία ενοποίησης των διοικήσεων στα ανατολικά και στα δυτικά της Λιβύης υπό μια ενιαία στέγη. Εξεταστήκαν περαιτέρω βήματα που μπορούν να γίνουν στη Λιβύη. Ο Καλίν συναντήθηκε επίσης στην Άγκαρα με τον Λίβιο Υπουργό Εξωτερικών Ιμάντ Αλ-Τραμπλουσί. Στη συνάντηση εξετάστηκαν πρόσθετα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη. Ο Τραμπλουσί εξέφρασε την ικανοποίησή του για την στήριξη που παρέχει η Τουρκία στην κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Από την πλευρά του, ο Καλίν σημείωσε ότι η στήριξη για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της Λιβύης θα συνεχιστεί και ότι η Τουρκία θα παραμείνει σε στενή συνεργασία στη Λιβύη και τη Βόρεια Αφρική σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης και μετανάστευσης. Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής Μοχάμε Σαλάχ είπε στους οπαδούς της Τραμπζονσπορ ότι θα τους δει πολύ σύντομα, ενώ η τουρκική ομάδα επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τραμπζονσπορ δημοσίευσε ένα βίντεο στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει τον 34χρονο επιθετικό σε

αεροπλάνο φορώντας τη φανέλα της ομάδας με τον αριθμό 61. Ο αριθμός 61 είναι η χαρακτηριστική πινακίδα του νομού της Τράπζον που χρησιμοποιείται ευρέως ως σύμβολο της πόλης και της ομάδας. Τράπζον, είστε έτοιμοι? Σας ακούω. Τα λέμε πολύ σύντομα.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Πώς θα έκαναμε ήταν να συναντήσει τον πρόεδρο της Τραμπζονσπορ του Ρολδογάν στην Ιστάμπουλ πριν ταξιδέψει στην Τράπεζα αργότερα την Τετάρτη. Η ομάδα δεν έχει ακόμα δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τυχόν συμβόλαιο συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας ή των οικονομικών όρων. Ο Σαλάχ αποχώρησε από τη Λιβέρπουλ στο τέλος της σεζόν 2025-26 μετά από 9 χρόνια στην Αγγλική Premier League. Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής σημείωσε 257 γκολ και έδωσε 120 ασίστ σε 442 εμφανίσεις με τη Λίβερπουλ, καθιστώντας το τρίτο σκόρερ του συλλόγου και όλες τις διοργανώσεις πίσω από τους Ιαν Ρας και Ρότζερ Χαντ. Επίσης, αποχώρησε ως ο κάτοχος του ρεκόρ γκολ και του ρεκόρ ασίστ της Λίβερπουλ στην Premier League. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τις συνομιλίες μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών Ακάν Φιδάν και του Σύρου ομολόγου του Ασάτ Χασάν Αλ Σεμπάνη, θα πραγματοποιηθεί συνολική αξιολόγηση των πολυδιάστατων προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη με την υποστήριξη της Τουρκία για την εγκαθίστρηση μόνιμης σταθερότητας και ασφάλειας στη Συρία. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη συνάντηση θα υπογραμμιστεί η πρόοδος που έχει σημειώσει η Συρία στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ θα εκφραστεί η αποφασιστικότητα της Τουρκία να προωθήσει ακόμη περισσότερο τον συντονισμό με τη Συρία στον τομέα αυτό. Επιπλέον, μεταξύ των σημαντικών θεμάτων της ημερήσιας διατάξης, θα βρίσκεται και το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας ενσωμάτωσης της Βόρειο-Ανατολικής Συρίας στην κεντρική κυβέρνηση. Περιφερειακές εξελίξεις. Στο περιφερειακό σκέλος των συνομιλιών, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πολιτικές του Ισραήλ. Θα τονιστεί ότι οι ενέργειες του Ισραήλ που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της Συρίας είναι απαράδεκτες, ενώ θα επισημανθεί η σημασία που έχει για την περιφερειακή ασφάλεια ο άμεσος τερματισμός των επιθέσεων στη Γάζα και η λήξη της Ισραηλινής κατοχής στον Λίβανο. Αναμένεται επίσης ο Υπουργός Φιδάν να ενημερώσει τον ομόλογο του για τη στήριξη της Τουρκία στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, στην επαναλειτουργία της ναυσιπηρεοίας στα στενά του Ορμούς και στην εγκαθίδρυση μόνιμης ειρήνης στην περιοχή. Σε δήλωσή της στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, η Ζαχάροβα αξιολόγησε την επίθεση σε παραλία στην περιοχή Κρανοστάρ. Στην καρδιά της Ευρώπης δρά μια τρομοκρατική συμμορία που έχει καταλάβει την εξουσία της στην Ουκρανία. Οι χώρες του ΝΑΤΟ χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Πρόσφατα, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση διακήρυξαν πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην τρομοκρατία. Τώρα όμως ήδη έχουν γίνει μέρος της διεθνούς τρομοκρατίας. Αναφέρθηκε ότι ο Ουκρανικός στρατός πραγματοποίησε χθες επίθεση με μία πανδρομένο σκάφος στην περιοχή Κρανοστάρ και ότι από την επίθεση στην παραλία του χωριού Αρχίπο Οσιπόβκα κοντά στην πόλη Γελαντζίκ σκοτώθηκαν 8 άτομα και τραυματίστηκαν 58. Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι που εκτοπίστηκαν λόγω του πολέμου στο Λίβανο άρχισαν να επιστρέφουν στις πατρίδες τους μετά από ύφεση της βίας στο πλαίσιο της σύγκρουσης Ισραήλ-Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο ΙΕ. Η ανακοίνωση αργά την Τρίτη έγινε καθώς ο Λίβανος και το Ισραήλ άρχισαν έναν νέο γύρο συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Ρώμη με στόχο το τερματισμό των εχθροπραξιών, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διαρκέσουν έως την Πέμπτη. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, το ΙΕ, ανέφερε ότι 821.077 άνθρωποι είχαν αρχίσει την επιστροφή στις περιοχές καταγωγής τους έως τις 30 Ιουλίου. Αλλά πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 360.000 παραμένουν εκτοπισμένοι, περίπου 26.000 από αυτούς σε κυβερνητικά καταφύγια. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
6: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Of the Radio Glass Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui è la radio la voce della Turchia.
12: Esta es la voz de Turquía.
13: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
14: Юфлет Зари и Турция.
15: Чели ши Туарчи чишен, Бонго Дентай.

Σήμερα το μενού έχει μια σπεσιαλιτέ από ρύζι, το οποίο κάποτε το έβρισκες μόνο στο τραπέζι του παλατιού. Χρειάστηκε αρκετός καιρός για να γίνει το αγαπημένο street food που είναι σήμερα. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά της Τουρκία. Το σημερινό φαγητό είναι πιλάφι με κοτόπουλο και ρεβίθια.

Μπορεί κάποιοι να αναρωτιούνται πώς μπορεί ένα ρύζι να γίνει street food. Η συμβουλή μας είναι να κρίνετε αφού δοκιμάσετε αυτή την οστιμιά. Φανταστείτε το εξής. Είχατε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, εκεί που περπατάτε κουρασμένοι για να γυρίσετε σπίτι, εμφανίζεται μπροστά σας ένας πλανόδιος πολιτής με το τρίκυκλό του. Θυμίζει τις καντίνες με hot dog που βλέπουμε στις ταινίες του Hollywood, αλλά σε πιο μικρό. Στη βιτρίνα βλέπεις ένα βουναλάκι με κατάλευκο ρύζι και ανάμεσα ρεβίθια. Και στην κορυφή του υπέροχη ψύχα κοτόπουλου. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την οστιμιά που βρίσκεις μπροστά σου στο δρόμο και μάλιστα όταν πεινάς? Το πιστεύετε ότι οι πλανόδιοι πολιτές Πιλαφιού πουλούσαν street food ακόμα και επί Οθωμανικής εποχής? Και αυτό συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Η φαν του πιλαφιού με κοτόπουλο και ρεβίθια είναι αμέτρητη. Αυτό ουσιαστικά δείχνει και τη σημασία του ρυζιού στην τουρκική κουλτούρα φαγητού. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι στα τουρκικά λέμε pirinç το ρύζι, δηλαδή το υλικό, και pilav, δηλαδή πιλάφι, το φαγητό με το οποίο το φτιάχνουμε. Η ρίζα και των δύο λέξεων προέρχεται από τα περσικά. Το pilav είναι δάνειο της περσικής λέξης pilav, palav ή pulav. Και αυτή με τη σειρά της προέρχεται από τη λέξη πουλακά στα σανσκριτικά που σημαίνει δοχείο ρυζιού. Η δε λέξη πιρίντς που είναι όπως είπαμε το ρύζι στα τουρκικά είναι δανεισμένη από την περσική μπριντς ή μπριρίντς. Αυτή η λέξη έχει μετατραπεί από την ονομασία ουρίζα ή ουρίντσα που δεν έχει γραπτό δείγμα αλλά σημαίνει το ίδιο στα παλιά περσικά. Και τώρα να πούμε δύο λόγια για το πώς αυτά τα εδάφη γνώρισαν το ρύζι. Το ρύζι και το σιτάρι θεωρούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια ως τα σημαντικότερα είδη σιτηρών. Θα λέγαμε ωστόσο πως

η χώρα μας γνώρισε το ρύζι σχετικά πιο αργά από τα υπόλοιπα είδη σιτηρών. Στην τουρκική κουζίνα του Οθωμανικού παλατιού άρχισαν να τρώνε ρύζι μετά τον 15ο αιώνα και είχε γίνει ένα φαγόσιμο που υποδήλωνε την κοινωνική θέση. Το πιλάφι με ρύζι το έβρισκες μόνο στα πλούσια τραπέζια του παλατιού και το σερβίριζαν ως κύριο πιάτο. Επειδή ήταν ακριβό και το έβρισκες δύσκολα, μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα υπήρχε μόνο στα τραπέζια της ελίτ. Ο απλός λαός μπορούσε να γευτεί αυτή την νοστιμιά μόνο στα τραπέζια που έκαναν ενίοτε οι σουλτάνικοι άρχοντες. Πώς λοιπόν τότε το πιλάφι από εκεί που ήταν ένα φαγητό του παλατιού κατέληξε να είναι φαγητό στο χέρι? Μέχρι τα 1850, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν συνήθιζαν να τρώνε από έξω. Τα εστιατόρια άρχισαν να λειτουργούν από εκείνα τα χρόνια και έπειτα. Μέχρι τότε λοιπόν έτρωγαν έξω μόνο αν ήταν υποχρεωμένοι. Και αυτό αφορούσε κυρίως τους μαγαζάτορες, τους φοιτητές ή τους εμπόρους. Αλλά στα τέλη του 19ου αιώνα άλλαξε η νοοτροπία και το φαγητό στο δρόμο μετατράπηκε σε ψυχαγωγική δραστηριότητα. Βέβαια, οι πιλαυτσίδες εκείνης της εποχής ήταν λίγο διαφορετικοί. Είχαν ένα τραπεζάκι, από πάνω έναν δίσκο και μέσα έβαζαν τον τέντζερι. Έφτιαχναν το πιλάφι με ζουμί από την κεφαλή του ζώου και στόλιζαν τον δίσκο τους με τις κεφαλές. Χτυπούσαν ρυθμικά με την κουτάλα την άκρη του τέντζερι για να προσελκύσουν πελάτες. Το πρωί πουλούσαν κουσκούς στους χαμάλιδες. Το πιλάφι με ρεβίθια εκείνα τα χρόνια το έλεγαν «πιλάφι της Ανατολίας».

Υποθέτω πως έχετε πεινάσει αρκετά, έτσι δεν είναι? Τώρα ήρθε η ώρα να πούμε την παραγγελία μας στον πλανόδιο πολιτή. Ο πιλαυτζής βάζει στο πιάτο μια κουτάλα ρύζι ψημένο με ζωμό κότας και βούτυρο και μετά προσθέτει το βρασμένο ρεβίθι. Πολλές φορές το ρεβίθι μπορεί να είναι και μέσα στο πιλάθι. Η μυρωδιά είναι απερίγραπτη. Και τέλος βάζει από πάνω ψύχα κοτόπουλου. Αυτό το street food είναι θρεπτικότατο και χορταστικό και το πιο σημαντικό είναι σαν να τρως κάτι σπιτικό. Συνοδεύστε το με κρύο αεράνι και καλή σας όρεξη. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Το κινητό που κρατάτε στα χέρια σας, το ηλεκτρικό όχημα που οδηγείτε ή ανεμογεννήτριες που περιστρέφονται. Το κοινό του σημείο, οι σπάνιες γαίες. Η Τουρκία βρίσκεται στην παγκόσμια ελίτ σε αυτόν τον τομέα, αλλά πόσο μεγάλες είναι οι δυνατότητες που διαθέτει. Οι σπάνιες ανάγκες της υψηλής τεχνολογίας. Ας ξεκινήσουμε. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις σπάνιες γαίες, οι οποίες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς, από τα κινητά τηλέφωνα και τα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τις ανεμογεννήτριες και την αμυντική βιομηχανία, συγκαταλέγονται στις βασικές ανάγκες της σημερινής τεχνολογίας. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ισχυρούς μαγνήτες, μπαταρίες ή ηλεκτρονικά συστήματα, προσελκύουν όλο και περισσότερο την παγκόσμια προσοχή, ιδίως με την πράσινη ενεργειακή μετάβαση και την ψηφιοποίηση. Αυτή η κατάσταση φέρνει στο προσκήνιο και τις δυνατότητες της Τουρκία. Μάλιστα, η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ότι ως χώρα θα μπούμε στις 5 κορυφές του κόσμου όσον αφορά τις σπάνιες γαίες, αποτυπώνει τους στόχους που έχουν τεθεί για αυτόν τον τομέα. Η πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλίων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Τζερέχπα σε Ιστάνμπουλ, καθηγήτρια Ιλγκίν Κουρσούν, μίλησε στο TRT Χαμπέρ για τις δυνατότητες της Τουρκία στις σπάνιες γαίες. Ο όρος σπάνιες δεν είναι αυτό που νομίζετε. Ο όρος σπάνιες στην ονομασία των σπάνιων γαίων συχνά παρερμηνεύεται. Η καθηγήτρια Ιλγκίν Κουρσούν επισημαίνει ότι ο όρος αυτός δεν σχετίζεται με την αυθονία αυτών των στοιχείων στη φύση. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι σπάνιες γαίες ονομάζονται σπάνιες δεν είναι ότι υπάρχουν σε μικρές ποσότητες στον φλοιό της γης, αλλά το γεγονός ότι, λόγω των διαδικασιών σχηματισμού τους, τα στοιχεία αυτά που περιέχονται στο μετάλλευμα έχουν μια εξαιρετικά πολύπλοκη δομή. Αυτό απαιτεί δύσκολες συνθήκες επεξεργασίας, ενώ παράλληλα τα κοιτάσματα στα οποία συγκεντρώνονται σε οικονομικά εκμεταλλεύσιμες συγκεντρώσεις είναι περιορισμένα. Κρίσιμος ρόλος στην παραγωγή υψηλής τεχνολογίας. Το γεγονός ότι οι σπάνιες γαίες μοιάζουν πολύ μεταξύ τους από χημική άποψη φέρνει μαζί του ορισμένες προκλήσεις. Η καθηγήτρια Κουρσούν αναφέρει. Ωστόσο, η τεχνική δυσκολία διαχωρισμού του ενός στοιχείου από το άλλο εξαιτίας των παρόμοιων χημικών ιδιωτήτων που παρουσιάζουν οι σπάνιες γαίες είναι γνωστό ότι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις σήμερα όσον αφορά την επεξεργασία τους. Οι σπάνιες γαίες θεωρούνται αναντικατάστατες ιδίως σε προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Η καθηγήτρια Κουρσούν εξηγεί γιατί αυτά τα στοιχεία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας πρώτες ύλες. Οι σπάνιες γαίες και ιδιαίτερα οι λανθανίδες όπως το νεοδύμιο, το πρασεοδύμιο, το δυσπρόσιο, το τέρβιο καθώς και το ήτριο και το σκάνδιο έχουν χαρακτηριστεί ως κρίσιμες στρατηγικές πρώτες ύλες λόγω του ότι δεν έχουν υποκατάστατα και του ραγδαία αυξανόμενου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τεχνολογίες που εστιάζουν στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την παραγωγή τεχνολογικών τελικών προϊόντων υψηλής απόδοσης. Ως εκ τούτου θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες πρώτες ύλες για τις σημερινές βιομηχανίες. Οι σπάνιες γαίες έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται εντατικά σε ηλεκτρομηχανικά συστήματα όπως στην αμυντική βιομηχανία, στα ηλεκτρικά οχήματα και στην αιωλική ενέργεια. Οι περιοχές που ξεχωρίζουν στην Τουρκία. Παγκοσμίως, τα αποθέματα σπανίων γαιών βρίσκονται κυρίως στην Κίνα, το Βιετνάμ, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Αυστραλία και τη Ρωσία. Η Κίνα, η οποία κατέχει το 35% των παγκοσμίων αποθεμάτων, τα οποία αναρχόνται σε περίπου 120 εκατομμύρια τόνους, κατέχει επίσης την πρώτη θέση στην παραγωγή και τις εξαγωγές. Περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών την κατέχει η Κίνα. Οι πρώτες έρευνες για σπάνιες γαίες στην Τουρκία ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Αναζήτησης Μεταλλευμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου εντοπίστηκε αξιοσημείωτη συγκέντρωση ορυκτών υλών σε διάφορες περιοχές.
Ποιες περιοχές της Τούρκειας διαθέτουν τα περισσότερα κοιτάσματα σπάνιων γεών? Μια από τις σημαντικότερες γνωστές περιοχές σπάνιων γεών στην Τούρκεια είναι η περιοχή Kızılcahören του Eskişehir. Η καθηγήτρια κουρσών, επισημένοντας τη δομή αυτού του κοιτάσματος, εξηγεί. Το κοίτασμα ουρυκτών με το μεγαλύτερο απόθεμα σπάνιων γεών στην Τούρκεια είναι η περιοχή Kızılcahören του Eskişehir, όπου στο μετάλλευμα συνυπάρχουν τα ορυκτά Basnazitis, Thoritis και Varitis. Στην περιοχή Kızılcahören υπάρχουν οξύδια σπάνιων γεών όπως το Δημήτριο, το Λανθάνιο και το Νεοδήμιο. Ενώ οι εργασίες παραγωγής σε κλίμακα πιλωτικής μονάδας συνεχίζονται στην περιοχή, ο στόχος σε πρώτο στάδιο είναι η παραγωγή των στοιχείων Λανθάνιο, Δημήτριο, Πρασιοδήμιο και Νεοδήμιο. Η καθηγήτρια Κουρσούν ολοκληρώνει τα λόγια της επισημένοντας τις δυνατότητες και σε άλλες περιοχές. Ένα από τα σημαντικότερα κοιτάσματα σπάνιων γεών με μεγάλες προοπτικές στη χώρα μας βρίσκεται στην περιοχή Τσανακλή της Σπάρτα. Η συγκέντρωση σπάνιων γεών στην περιοχή Κουλουντζάκ της Μαλάτια περιλαμβάνει τα στοιχεία Λανθάνιο, Δημήτριο, Πρασιοδήμιο, Νεοδήμιο, Ήτριο καθώς και το Θόριο. Όπως φαίνεται, η Τουρκία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά τις σπάνιες γεές και ετοιμάζεται να πάρει τη θέση της στην παγκόσμια ελίτ αυτού του τομέα. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!